0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πέταξα τα τρία κοντά αργύρια, μα δεν κρεμάστηκα. Επιστρέφω και ξέρω πως θα με δεχτείς. Και θα είναι ο μόσχος ο σιτευτός, η χαμογελαστή σου καλημέρα. Ένα πρωινό ηλιόλουστο και ευλογημένο. Και θα είναι η συγχώρεσή σου εξηλαίωση. Λίγο νεράκι γάργαρο. Θα ξεπληθώ και θα είναι όλα όπως παλιά. Καλά και ευλογημένα. Είσαι σημείο αναφοράς. Φωτεινή Παπασταματίου Καβαδά.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
2: Θέλει να
4: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
1: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η αρχή, ένας τυχαίος μάλλον συνδυασμός λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια, φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική, από τις πολλές που συνοστίζονται συνέχειες, μιαν εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι το σχήμα διαγράφοντας, και μέσα στα στενά όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη του τεχνίτη δείχνει το τέλος. Το ποίημα, Άθος Δημουλάς.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο δρόμος για το δίκαιο των πολλών παίρνει από το βασίλειο των λίγων, διασχίζοντας τους αφρισμένους ποταμούς μιας φύσης δυσυπόστατης, και καταλήγει διαμέσου τεθλασμένων ψευδεστήσεων στη μακρινή πρωτεύουσα του μύθου, το Ανέφικτο. Δρομολόγιο Χάρης Μελιτάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πάντα φεύγουνε. Οι φίλοι όλα τα τέχουνε. Αιδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ.

0: Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν χτυπήσουν την πόρτα, μην ανοίξεις. Όσο και να χτυπούν, πρέπει να πιστέψουν πως το σπίτι είναι αδιανό. Δεν θα τις σπάσουν. Μη φοβάσαι. Αγωνίες. Αλέκος Παναγούλης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάλης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 22 Μαΐου σήμερα. Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά.
1: Κάτι δεν ακούω.
0: Και έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί και εγώ δεν σε ακούω.
1: Εντάξει, θα βρεθεί.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσια εντωμεταξύ για να ψάξουν το μικρόφωνο της Ματούλας. Και μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Για μίλα λίγο, Ματούλα, τώρα να σε ακούσουμε.
1: Ένα-δύο,
0: επιτέλους.
1: Τσεκ. Ένα-δύο. Εντάξει.
0: Το σαμποτάζ νικήθηκε.
1: Έχει έρθει εδώ πέρα όλο το ιατρικό team του ομίλου.
0: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Σουρέη που μας έλυσε το πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη, που ήρθε Ιου.
0: Με στενοφόρο εδώ. Είναι πρωινό Παρασκευής.
1: Να σώσει τον ασθενή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι.
0: Σήμερα περιμένουμε άστατο καιρό.
1: Ναι.
0: Λίγο νερό να φέρουμε.
1: Όχι, γιατί είναι άσθημα, δεν είναι. Δεν κατάπια ψίχουλο.
0: Ωραία. Συννεφιές περιμένουμε σήμερα και λίγη βροχή. Εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η βροχή μέχρι τις 3-4, κάπου εκεί.
1: Mm-hmm. Και χθες πάντως έβρεξε.
0: Βρέχει σχεδόν κάθε μέρα.
1: Ναι, στο κέντρο που ήμουνα έβρεξε κάποια στιγμή και αρκετά εκεί Μαβίλη και. Ωραία γίναμε.
0: Και περιμένουμε οι βροχές και αύριο και την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα αναμένεται να φτιάξουν από Δευτέρα.
1: Από πότε?
0: Δευτέρα. Τρίτη.
1: Άντε να δω. Ωχ, ναι. Τριαντάρια βλέπω.
0: Ναι, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: του Αγίου Πνεύματος κιόλας, εκεί το τριήμερο, πάλι βλέπουμε βροχές εδώ.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι, μια αργία.
1: Μάλιστα.
0: Για κάποιους τουλάχιστον. Καλημέρα. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αλκίνο Ιωαννίδη. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, καλημέρα. 22 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Παρασκευής, επιτέλους.
1: Ναι, επιτέλους σίγουρα.
0: Ναι. Να μιλήσουμε για επικαιρότητα.
1: Ναι, τι γίνεται. Ένας αγώνας δρόμου γίνεται για συμφωνία με το Ιράν, ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Πάλι
1: το Πακιστάν
0: δύσκολα
1: αναλαμβάνει το ρόλο κλειδί. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι υπάρχει μια συγκρατημένη, δεν ξέρω πού να στρίψω, πού να στραφώ. Γιατί κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει την επόμενη αντίδραση, που είναι πάντα αυτή η πορεία. Λίγο αισιοδοξία, λίγο είμαστε κοντά σε συμφωνία, λίγο θα σας εξαφανίσω.
0: Να κάνουμε μια υπενθύμηση. Ξέρετε πότε ξεκίνησε ο πόλεμος?
1: Ναι, το Φεβρουάριο.
0: 28 Φεβρουαρίου. Και από τότε ο Τραμπ έλεγε ότι είναι μια υπόθεση λίγων ημερών. Θα το τελειώσουμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Πόσο καιρός έχει περάσει από τότε?
1: Τρεις μήνες.
0: Απλά έτσι, για να, μια μικρή υπενθύμηση.
1: Και νομίζω ότι και στους δύο μήνες συζητούσαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το σχήμα λόγου ή αλλιώς το συγκάτοικο. Είμαστε όλοι στην τρέλα. Ραβέτης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Αντώνης Βαρδής. Στο πρωινό της Παρασκευής, 7:23 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 7 και 28 η ώρα, μιλούσαμε λίγο πριν για Τραμπ και για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Το σχολιάζουμε για ακόμα μία φορά, και εμείς και όλοι μας. Ταυτόχρονα όμως.
1: Όσο δεν λύνεται το αδιέξοδο στο Ιράν, ξέρετε τι άλλο κινδυνεύει.
0: Βλέπουμε αμερικανικά πλοία να πηγαίνουν όλο και πιο κοντά στην Κούβα.
1: Ναι. Διάφορα έτσι οι αεροπλανοφόρα έχουν καταπλέψει και ο στόλος της συνοδείας, ναι. Και κάποιοι αναλυτές στις ΗΠΑ λένε ότι ο Τραμπ, όσο βλέπει το τέλμα στο Ιράν να πλησιάζει, θα αρχίσει να πιέζει περισσότερο εκεί στα νερά της Νότιας Καραϊβικής, διότι ίσως η Κούβα και το μπιφ, τέλος πάντων, που έχει εκεί, να του δώσει λίγο μια αίσθηση ηγεμονίας και νίκης που έχει εντελώς διαβρωθεί η εικόνα του στην, μετά την ιστορία στο Ιράν. Δεν έχει χάσει κάθε αξιοπιστία του. Τη μία φωνάζει, την άλλη υποχωρεί, την άλλη λέει είμαστε κοντά σε συμφωνία, μετά πάλι θα τους εξαφανίσουμε κτλ. Και κάπως έτσι βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής τους ανθρώπους στην Κούβα να παρακολουθούν τηλεόραση. Δεν σου φτάνει η φτώχεια τους, η απόλυτη.
0: Και δεν έχουν και ρεύμα οι άνθρωποι.
1: Ναι. Δηλαδή να περιμένουν να δουν τι θα τους συμβεί.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 29 πήγε η ώρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30 έχουν το παιχνίδι με τις φωνές. Προς το παρόν συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου και Λέξη το τραγούδι Φύγε.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα
3: η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020.

0: Θεομού. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έβαλαν το κρεβάτι σε θέση Feng Shui, ώστε το κεφάλι να μην το πιάνει ο βοριάς. Τα βράδια έκλειναν ερμητικά και κοιμώντουσαν στη σιωπή, ούτε που κατάλαβαν πως μπήκε μέσα η θάλασσα. Σπίτι στη θάλασσα. Μάνια με ζήτη.

0: Χάρης Αλεξίου, Λεξ, το τραγούδι φύγε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 παρά 20 ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Σήμερα Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, γίνεται η μεγάλη κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Όλα αυτά στο παιχνίδι μας με το χρηματοκιβώτιο. Αν κι εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας ακόμα και τώρα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Περιμένουμε μηνύματα, μετά γίνεται η κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη λοιπόν κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ και να κερδίσετε. Έχετε το νου σας όμως να απαντήσετε την κλήση αυτή, αν γίνει σε εσάς.
1: Δεν θα περιμένει η Μέρη εδώ.
0: Όχι, μέσα σε 5 χτυπήματα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Θυμίζουμε λοιπόν ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό να το σημειώσουμε. 8.122 ευρώ. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Μελίνα Κανά και τα μεταξωτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 7 και 48 η ώρα. Εσείς έχετε πάρει είδηση τι έχει συμβεί με το Παλάς, αυτόν τον γνωστό κινηματογράφο στο Παγκράτη.
1: Εγώ ανεξαρτήτως τι έχει συμβεί στο Παλάς με ένα Λάμδα, θεωρώ ότι αυτή η πόλη, το μεγάλο της πρόβλημα, και έτσι καμιά φορά λες ότι έχει ιστορία αλλά δεν έχει χαρακτήρα, είναι γιατί δεν κρατά τίποτα από το παρελθόν. Ή γιατί όλα, για να κρατηθεί αυτά που δίνουν χαρακτήρα σε μια πόλη, αυτά που όταν πας εσύ σε μια ξένη πόλη αρχίζεις να τα αναζητάς, να πεις ποια είναι αυτά που κρατάνε χρόνια, είναι ολόκληρη διαπραγμάτευση πάντα, ανεξαρτήτως τώρα τι έχει γίνει στο Παλάς, πάντα για να κρατηθεί ένα ιστορικό καφέ, γιατί όλα είναι έτσι, ένα συναυλιακός χώρος, ένα παλιό σινεμά, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλες μάχες.
0: Στο Παλάς λοιπόν, αυτό το παλιό κινηματογράφο στο Παγκράτη, τον πολύ γνωστό κινηματογράφο, τι έχει συμβεί τώρα? Παλιότερα είχε χαρακτηριστεί διατηρηταίο το κτίριο.
1: Τώρα
0: δεν χαρακτηρίστηκε ξανά. Σε μια νέα αξιολόγηση που έγινε, δεν το χαρακτηρίσαν διατηρηταίο. Οπότε θα αξιοποιηθεί το οικόπεδο εκεί στο Παγκράτη με άλλον τρόπο. Ναι. Και πάει ένα το πόσιμο του Παγκρατίου.
1: Σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι πολύ ωραίο μέγεθος οι κινηματογράφοι για να γίνουν.
0: Όχι ξενοδοχείο, Airbnb, κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί. Μπορεί. Δεν ξέρω. Πάντως είναι. Είναι στενάχωρα, πολύ στενάχωρες όλες αυτές οι ειδήσεις.
0: Είναι στενάχωρες όλες οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν με κτίρια και σημεία μέσα στην πόλη που έχουν κουβαλούν μια ιστορία μέσα και από τη φθορά τους.
1: Και είναι στενάχωρος ο τρόπος που φερόμαστε στη μνήμη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κομμάτι της μνήμης μας οτιδήποτε έχει να κάνει με το χθες.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 παρα 10 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πούμε ότι αν ξέρετε από μπάσκετ, ήρθε η ώρα να το αποδείξετε. Θα μπείτε στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίοελλαδος.gr. Θα απαντήσετε σωστά σε ερωτήσεις και θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα για τη ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάντα κερδίζετε.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένους καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica.
8: The one you love. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
11: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 8 και 1 η ώρα. Κίνηση στου δρόμου τώρα. Έχουμε μποτελιάρισμα ήδη από τώρα στο Κηφισό, όπω κάθε ένα τέτοια ώρα. Στην κάθοδο κυρίω, στο μεγαλύτερο κομμάτι. Στην άνοδο θα βρείτε κίνηση από την. Από την Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια. Αρχίζει και γεμίζει η Αττική Οδός φυσικά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατηχάκη και μετά μέχρι Χαλάνδρη. Στην κάθοδο της Μεσογείων, στην περιφερειακή του Καρέα. Αρχίζει και γεμίζει και η παραλία από Άλυμο και μετά, στο ρεύμα προς Πειραιά. Θα βρείτε περισσότερη κίνηση από Φλίσβο και μετά μέχρι Σεφ και μετά μέχρι το λιμάνι. Αυτά προς το παρόν.
2: Μάλιστα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 2 πάει η ώρα. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα και σε αναζητώ Σαλονίκη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα, 8 και 5 η ώρα. Να αναφερθούμε για μία φορά ακόμη στο θέμα της ωραίας Ελένης.
1: Ναι, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Washington Post.
0: Να θυμίσουμε απλά σε όποιους δεν γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν, ο Κρίστοφερ Νόλαν γυρίζει αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Με γυρίσματα και στην Ελλάδα. Τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει με Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα. Αλλά η Λιουπίτα Λόγκο. Την είπα σωστά.
1: Νιόγκο.
0: Νιόγκο, σωστά.
1: Ναι.
0: Που έχει επιλέξει για το ρόλο της ωραίας Ελένης.
1: Είναι μια πολύ καλή μαύρη ηθοποιός.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Γίνεται τώρα ο χαμός. Ο Elon Musk έχει μπει στο παιχνίδι για τα καλά.
1: Ναι.
0: Και έχει αρχίσει.
1: Του λέρωσε την εικόνα που είχε για την Οδύσσια, ανάθεμα κι αν ήξερε τι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Elon Musk λοιπόν, που εμφανίζεται σταθερά ως ένθερμος υπερασπιστής της αλήθειας και της επιστήμης, επέκρινε για ακόμα μια φορά τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Δήλωσε ότι ο Νόλαν έχασε την ακεραιότητά του. Όπου αυτή η διάθεση να, για η καθαρότητα, λίγο θα πρέπει να την κοιτάξει προς τα που ρέπει ο Elon Musk. Λοιπόν, και για τις καθαρές φυλές, έτσι. Λοιπόν, μετά από φήμες λοιπόν ότι ο σκηνοθέτης επέλεξε, δεν είναι φήμες πια. Οπότε στην Αμερική, στην πραγματικότητα, χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που υπερασπίζονται ότι η τέχνη δεν μπορεί να έχει τέτοια στεγανά. Και σε εκείνους που λένε ότι δεν μπορεί να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Γιατί ξέρουν όλοι στίχο-στίχο το κείμενο, έτσι. Και είναι έξαλλη.
0: Δυστυχώς είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πιστεύουν ότι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα πρέπει να είναι ντοκιμαντέρ ή φωτογραφία μιας αλήθειας, έτσι όπως την έχουν φτιάξει στο μυαλό τους άλλοι άνθρωποι.
1: Δεν μπορούσε να είναι και έτσι. Αυτό δεν θα το κάνει κακό το να είναι έτσι.
0: Όχι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Και το αντίθετο δεν θα το κάνει κακό. Ναι.
0: Δηλαδή, για να το πάμε εδώ στην Ελλάδα, φανταστείτε ο επιτάφιος με τον Πιθικότσι, που ο Πιθικότσι τραγουδάει. Κάνει το ρόλο μιας γυναίκας, μιας μάνας.
1: Ναι.
0: Θα υπήρχαν άνθρωποι που θα διαμαρτύρονταν που στο ρόλο της μάνας τραγουδά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.
1: Ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει και εδώ.
1: Ναι, κάτι
0: αντίστοιχο. Δεν είμαστε έτοιμοι να δεχόμαστε στο πλαίσιο της τέχνης άλλες αναγνώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Καλά, τώρα έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί λένε για την επιστημονική έρευνα στο αρχαίο DNA και για το πώς ταιριάζει και τι δείχνει γενετικά και ότι ο Matt Damon, ακόμα και ο Matt Damon είναι πιο κοντά στο. Ναι, δεν του ταιριάζει, λέει. Δεν ταιριάζει απόλυτα με την περιγραφή. Ωστόσο, η λευκότητά του θεωρείται αρκετά κοντά ώστε να μην προσβάλλει και προκαλεί τις ίδιες αντιδράσεις.
0: Λέει και κάτι ακόμα, ότι Κρίστοφερ Νόλαν, έχεις κάνει αυτές τις επιλογές για να φαίνεσαι μοντέρνος και συμπεριληπτικός και να πάρεις Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει μεταξύ άλλων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Κώστας Τουρνάς, όπου φυσάει ο άνεμος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 8 η ώρα, στο πρωινό της Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα, 8 και 4 η ώρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα που πιάσαμε τα Hollywood και τα του σινεμά, να πούμε και τα της τηλεόρασης. Βλέπετε αυτή τη σειρά.
1: Είναι πια σινεμά και τηλεόραση.
0: Ναι, σωστό. Φαντάζομαι ξέρετε τη σειρά Emily in Paris.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρετε πως είναι μια σειρά που έχει δεχτεί καταρχάς πάρα πολύ κριτική. Έχει μια σχεδόν αφελή αλλά εύστροφη πρωταγωνίστρια,
1: Lily Collins.
0: Που την υποδίεται η Lily Collins, που είναι η κόρη του γνωστού μουσικού των Genesis, του Phil Collins, drummer. Η πρωταγωνίστρια λοιπόν, η Έμιλι, είναι μια κοπέλα που έρχεται από την Αμερική, έτσι ξεκίνησε το σύριαλ, και καλά, μια κοπέλα που αποφασίζει να φύγει από την Αμερική, που έχει τις συγκεκριμένες αντιλήψεις η Αμερική, και να έρθει στην Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, και να μας μάθει marketing, να μάθει στην Ευρώπη δηλαδή το πώς το marketing γίνεται καλύτερα με βάση την αμερικανική έτσι, λογική.
1: Έτσι και αλλιώς αυτό το ταξίδι από την Αμερική στο Παρίσι είναι μια έτσι, πολύ γοητευτική διαδρομή
0: για τους Αμερικανούς.
1: Και για τους Αμερικανούς και για τους κινηματογραφιστές. Ναι. Πάντα έχει κάτι να πει. Είναι πολλές ταινίες που έχουν γίνει με
0: βέβαια,
1: αυτή την.
0: Το σύριαλ δεν έχει φτιαχτεί για αυτό το πράγμα.
1: Όχι,
0: το σύριαλ
1: βέβαια.
0: Έχει φτιαχτεί για να διαφημίζει τα ρούχα και όλο το. Ένα τουριστικό lifestyle στο Παρίσι. Ναι. Αυτή η σειρά λοιπόν που έχει συζητηθεί πάρα πολύ και έχει δεχτεί και τεράστια κριτική από τους Γάλλους. Γιατί οι Γάλλοι τι λένε. Αυτά που δείχνει το σύριαλ είναι βλακίες. Δεν ισχύουν.
1: Επίσης δεν είμαστε εμείς όλοι.
0: Οριοποιημένοι, ναι. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά η σειρά έχει πάει και σε άλλες πόλεις για κάποια γυρίσματα και τώρα έρχεται και στην Μύκονο.
1: Το έχετε μάθει.
0: Θα έχει βουήξει ο κόσμος. Εγώ δεν το έχω πάρει ήδη, αλλά βλέπω εδώ σε διάφορα site πολλά ρεπορτάζ. Ναι, θα τελειώσει αυτή η σειρά, είναι η έκτη σεζόν. Με γυρίσματα στη Μύκονο, οπότε η Μύκονος τώρα καταλαβαίνετε πόση διαφήμιση δέχεται και πόσο κόσμο παραπάνω θα υποδεχθεί.
1: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι στη Μύκονο θα γραφεί το φινάλι, από ό,τι λένε, έτσι.
0: Έχουμε ένα παρασκήνιο ακόμα.
1: Okay.
0: Λένε πως οι ειδικοί της σειράς ζήτησαν να πάνε στη Βαρκελόνη να γυρίσουν και εκεί κάποια επεισόδια. Και τους είπαν, φύγετε όπως είστε τώρα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Γιατί δεν θέλουν άλλο τουρισμό.
1: Ενώ εμείς αντέχει ακόμα.
0: Εμείς απλά δεν έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θα τα πάρουμε μετά από 5 χρόνια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας. Το τραγούδι Να Φευγά, πρωινό Παρασκευής. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να φεύγα», καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Θυμίζουμε πως σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο, στο παιχνίδι μας. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε 8.122 ευρώ, προλαβαίνετε. Γιατί
1: σήμερα
0: θα γίνει η κλήρωση σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Οπότε μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γραφώντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση και αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε πρώτον στα 5 πρώτα χτυπήματα και δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα κάνετε τώρα αν σε λίγες ώρες στο λογαριασμό σας είχατε 8.122 ευρώ παραπάνω.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Ναι, 8.122 ευρώ.
1: Τέλεια.
0: Οπότε καλή επιτυχία και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι, πρωινό Παρασκευής, επιτέλους.

0: έγραφες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 27 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη στις διακοπές απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3 SORB, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB. UVB, αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση αλλά και τις πανάδες. Θα το βρείτε εννοείται στα φαρμακεία.
1: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr και βρίσκουμε και λογιστή τώρα που πρέπει να συμπληρώσουμε τη φορολογική μας δήλωση και κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ όλα μόνο. Μας τα εξηγεί όλο ο λογιστής μας από τον καναπέ μας. 11888 για όλα. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά ραντεβού και τελειώνουμε. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αλκίνο, Ιαννίδη και Βόσπορο και έχουμε και το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Σήμερα είναι η σειρά της υπενθύμησης του μοντάζ που έχουμε φτιάξει. Μας έχουν μείνει μόνο 2 φωνές. Οπότε θα τις θυμηθούμε σήμερα για να βρούμε επιτέλους ποιες είναι αυτές. Να τις βρείτε εσείς δηλαδή και να κερδίσετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
3: Καλημέρα Μελωδία με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα
5: μελωδία. Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.122 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.122 ευρώ.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
9: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
10: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
9: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
10: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
9: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
11: Και όχι μόνο.
12: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις

0: Ion. Tomorrow feels human.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ποτάμι τρέχει η αγάπη, και όσο τρέχει, πληθαίνει και στο ολόγλυκό της ρέμα. Δείχνει της ευτυχίας το ουράνιο ψέμα, και ο δρόμος της θαρής σωμό δεν έχει. Μα μπροστά της χωρίς να το παντέχει, του πόνου η πικροθάλασσα στο βλέμμα. Απλώνεται, γεμάτη δάκρυα και αίμα, και τα πάντα ρουφάει, τα πάντα βρέχει. Αμίλητα, Λορέντζος Μαβίλης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη?
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή σε 9 παρα 20, ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, επειδή δυσκολεύεστε, το καταλαβαίνουμε. Έχουν μείνει μόνο δύο φωνές στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει, στο πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έχετε ήδη βρει τις τρεις. Έχετε βρει δηλαδή την Αλίκη Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, τον Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα και τη Μαρία Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ. Και εμείς ψάχνουμε τώρα τις άλλες δύο φωνές. Αν τις βρείτε και τις δύο, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα, έτσι τραγουδιστά.
3: Πώς.
0: Έντεχνα. Και ποια φωνή λέει μελόδ. Άλλη μία το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Σκεφτείτε, μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί να δηλώσετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα.
3: Να
0: συνταραχάσετε
3: και να...
0: Κάποιος θα κερδίσει, δεν μπορεί.
3: Ακόμα και στην τύχη.
0: Μα θέλουμε και την τύχη μέσα.
3: Μα χωρίς τύχη δεν γίνει, μόνο στην τύχη μπορεί να το πετύχεις αυτό που έχετε φτιάξει.
0: Πάντως.
3: Εκτός αν είναι η γυναίκα κάποιου, ο φίλος του, δεν ξέρω. Ο κολλητός, η μαμά του.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε τη λέξη έντεχνα και το μελόδ από το μελωδία. Δύο αντρικές φωνές. Αυτές είναι. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώνετε συμμετοχή και εμείς ξεκινάμε άμεσα τα τηλεφωνήματα ξανά για έναν ακόμα γύρο για να δούμε ποιες φωνές είναι αυτές. Αν βρείτε και τις δύο σωστά, αν τις πετύχετε δηλαδή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ. Αυτοί είναι οι κανόνες. Συνεχίζουμε τώρα με τους Pix Lux. Το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά. Καλημέρα, μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής. Ματούλα Δημήτρης.

0: Ματούλα Δημήτρης, και ας μιλήσουμε τώρα για ασανσέρ. Έχετε τσεκάρει αν το ασανσέρ στην πολυκατοικία σας, αν έχετε ασανσέρ?
1: Είναι από πίσω όταν ανοίγετε την πόρτα, αυτό θες να πεις?
0: Όχι, αλλά αυτό που λες δεν είναι καθόλου αστείο, γιατί έχει τύχει δικό μας άνθρωπο.
1: Καθόλου αστείο, γιατί ακριβώς αυτό το λέω.
0: Έχει τύχει δικό μας άνθρωπο, ναι. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, αυτό είναι τόσο ενστικτόδης η κίνηση, δηλαδή θέλω να πω είναι τόσο αυθόρμητη, χωρίς φρένο. Ενώ ναι, πάντα υπάρχει συμβουλή, ξέρεις, να βεβαιωθείτε ότι από πίσω είναι ο θάλαμος.
0: Αν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ένα καλό σήμερα, είναι να υπενθυμίσουμε σε όλους μας ότι όταν ανοίγει η πόρτα του ασανσέρ, καταρχάς είμαστε σίγουροι ότι έχει έρθει ο ασανσέρ. Γιατί έχει τύχει σε άνθρωπο δικό μας.
1: Πρόσφατα.
0: Κλείνει εδώ η παρένθεση.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα όμως, ξέρουμε... όλα αυτά τα παλιά ασανσέρ που βλέπουμε στο κέντρο. Ναι, ξέρουμε τι.
0: Στην πολυκατοικία. Ξέρουμε αν έχουν πάρει πιστοποίηση. Δηλαδή, ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία απογραφής ανελκυστήρων. Δηλαδή ότι πρέπει όλα τα σανσέρ σε όλα τα κτίρια της χώρας να έχουν ένα μητρό, μια ψηφιακή ταυτότητα. Το ξέρεις αυτό?
1: Μετά την απογραφή θα λάβει ο κάθε ανελκυστήρας ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης. Ναι. Υπάρχει πολύ γκρίνια για όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια μικρή βιομηχανία που στήθηκε, τόσο μια μικρή μπίζνα, ας το πούμε έτσι, και κόστησε αυτό. Και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες διαμερισμάτων γκρίνιαξαν μέχρι να γίνει, γιατί σου λέει εντάξει, άντε πάλι να. Δηλαδή να
0: και άλλα λεφτά.
1: Και άλλα λεφτά. Και άλλα από εδώ και άλλα από εκεί.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται
1: προφανώς
0: μια ψηφιακή ταυτότητα. Θέλετε να σας θυμίσουμε ένα άλλο ατύχημα που έχει συμβεί σε νοσοκομείο δημόσιο, που ξαφνικά πέφτει ο ασανσέρ και δεν ξέρουμε, είχε έλεγχο, είχε περάσει από έλεγχο? Δεν καταγράφονται αυτά ψηφιακά.
1: Ναι, όχι,
0: δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει αυτή η διαδικασία τώρα και η προθεσμία, να ξέρετε, για την ολοκλήρωση της απογραφής λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας.
1: Εσείς που το αναβάλλετε και το αναβάλλετε και το αναβάλλετε, ενδεχομένως να πρέπει να τρέξετε, γιατί πρέπει να βρείτε και τα συνεργεία τα κατάλληλα που θα έχουν το χρόνο να έρθουν να σας το πιστοποιήσουν.
0: Εσείς που είστε απλά ενοικιαστές, ρωτήστε. Έχει γίνει η υπογραφή? Έχουμε ψηφιακή ταυτότητα? Μια απλή ερώτηση στο διαχειριστή. 9 παρα 10 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου τώρα στο τραγούδι «Εκδρομή».

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια. Για περισσότερες προϊοντικές πληροφορίες, άρθρα για την υγεία του εντέρου αλλά και για διατροφικές πληροφορίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, περιστασιακής και χρόνιας, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.tamarin.gr.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που ξέρει από μπάσκετ. Και αν ξέρετε και εσείς από μπάσκετ, μπορείτε να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Θα μπείτε τώρα στο Instagram του Φυσικού Αερίου, Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr. Θα απαντήσετε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είστε και εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Σε 9, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα δέει. Jumbo.

Εκεί η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 9 και 2 πάει η ώρα. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Έχουμε μποτιλιάρισμα φυσικά στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από Φιλαδέλφια και μετά στο Κηφισό έχουμε κίνηση και στην κάθοδο που ξεκινάει και από το ύψος της Αττικής Οδού, αλλά και στην άνοδο που ξεκινάει από Λένορμαν. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη και μετά, στα γνωστά σημεία δηλαδή. Στην κάθοδο της Μεσογείων, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Η κάθοδο είναι πιο μποτιλιαρισμένη τώρα από την άνοδο, εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Και η παραλιακή περνάει ζόρια. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και προς Πειραιά και προς Γλυφάδα, κυρίως στο ύψος του Φαλήρου, Φάλιρο με Άλυμο. Εκεί θα βρείτε αρκετή κίνηση και στο ρεύμα προς Πειραιά από στάδιο Ιωνίας Κεφυλίας μέχρι λιμάνι.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτά προς το παρόν, πάρα πολύ ωραία, ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, κουράγιο και υπομονή, είναι η Παρασκευή.
2: Καλημέρα,
1: σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Και συνεχίζουμε με τον Ρους και τις εξαιρέσεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα, 9 και 7 η ώρα. Καπνίζετε και σκέφτεστε να το κόψετε?
1: Όχι. Δεν καπνίζουμε, εννοώ.
0: Κάποιοι καπνίσουν, δεν μπορεί. Το δουλεύουμε κάθε βράδυ έξω. Πά σε κάποιο μπαρ και κάποια στιγμή πέφτει ένα σήμα και όλοι καπνίζουν μέσα στο μπαρ. Τα έχουμε δει και αυτά τον τελευταίο καιρό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, παρόλα αυτά, να ξέρετε. Αυτονόητα, αλλά μας το επιβεβαιώνει και μια πρόσφατη έρευνα. Η διακοπή του καπνίσματος συνδέεται αυτή τη φορά με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.
1: Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Βάλτε και την άνοια, για την άνοια, δηλαδή τον εφέλωμα που υπάρχει παντού, υπάρχει στο μυαλό. Λοιπόν,
0: η μελέτη αυτή παρακολούθησε περίπου 33.000 σαραντάριδες και ηλικιωμένους, χωρίς άνοια, για μέσο όρο 10 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες.
1: Όπω, μεγάλη έρευνα, μεγάλο δείγμα και πολλά χρόνια.
0: 33.000 ανθρώπους, ναι. Χωρίς άνοια.
1: Ναι.
0: Το 20% ήταν καπνιστές τώρα, νυν καπνιστές, το 36% πρώην καπνιστές και το 43% δεν είχαν καπνίσει ποτέ.
1: Μάλιστα. Και μα ποιοι είναι αυτοί που δεν είχαν καπνίσει ποτέ? Πώς γίνεται να μην έχεις καπνίσει?
0: Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους.
1: Ο πατέρας μου, τι μου λες τώρα?
0: Ναι. Οι ερευνητές εντόπισαν λοιπόν ποιοι εμφάνισαν άνοια, χρησιμοποιώντας τεστ μνήμης και σκέψης. Και αφού έλαβαν υπόψη διάφορους παράγοντες όπως ηλικία, σωματική δραστηριότητα και καρδιακιακή υγεία, διαπίστωσαν ότι όσοι διέκοψαν το κάπνισμα είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με όσους συνέχισαν να καπνίζουν.
1: Μάλιστα. Αυτοί φαντάζομαι που δεν είχαν καπνίσει ποτέ ήταν λίγο καλύτερα από όλους, έτσι.
0: Το όφελος, λέει, της διακοπής διατηρήθηκε σε όσους πήραν έως 5 κιλά μετά τη διακοπή. Ενώ όσοι πήραν 10 κιλά ή περισσότερα, σημαντική λεπτομέρεια, δεν είχαν μειωμένο κίνδυνο άνοιας, άρα και τα κιλά παίζουν ρόλο στο πώς κυκλοφορεί το αίμα και για διάφορα άλλα θέματα.
1: Πού το πάνε, πού το φέρνουν, πάλι εκεί θα καταλήξουμε.
0: Λέμε το για το καλό μας.
1: Για το καλό μας, ναι. Όλα για το καλό μας γίνονται.
0: Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Βράδυ

Φωνή Λάμπρος Βασιλείου λέγεται. Εδώ ο Νιαρός. Θα λάβει μέρος και αυτός στη συναυλία μας, στη μεγάλη μας συναυλία για τον Γιάννη Σπανό. Μεγάλο αφιέρωμα με νέα ημερομηνία, σημειώστε το αυτό, 12 Ιουλίου. Mm-hmm. Με Τάνια Τσανακλίδου, που δήλωσε πρόσφατα κιόλας σε συνέντευξή της στη Lifeo πως σκέφτεται να κλείσει τον κύκλο του τραγουδιού. Ίσως δηλαδή αυτή είναι και η τελευταία της συναυλία. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό το ραντεβού στο Λυκαβητό. 12 Ιουλίου με Τάνια Τσανακλίδου στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού και Γιώτα Νέγκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρία νέα παιδιά, όπως λέγαμε και πριν. Λάμπρος Βασιλείου, Μαρία Λαμανή και Βασιλική Μιχαλοπούλου, τρία από τα τέσσερα παιδιά που γνωρίσαμε στις κασέτες του Μελωδία, στην κασέτα Οι Φωνές του Αύριο 2026. Πιστεύουμε πολύ σε αυτές τις νέες φωνές, γι' αυτό και τις προσκαλέσαμε να τραγουδήσουν στο Λυκαβητό, σε αυτό το μεγάλο μας αφιέρωμα, στον αγαπημένο μας συνθέτη, στον Γιάννη Σπανό, που έδεσε τόσο ωραία όλη αυτή την εμπειρία που είχε από την Ευρώπη και το πώς την έφερε εδώ στην Ελλάδα, βλέποντας την ελληνική μουσική και την ελληνικότητα με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο, γράφοντας και υπέροχα λαϊκά τραγούδια, φυσικά. Μια πολύ σεμνή περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι, που θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να την τιμήσουμε παρέα 12 Ιουλίου, νέα ημερομηνία στο Λυκαβητό. 9 και 17 πάει η ώρα, συνεχίζουμε εμείς τώρα με τα κλασικά μας. Σιρένα Κουμιώτη για τη συνέχεια, για το καινούργιο μου φεγγάρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 9 και 17.

0: στίχος εδώ του Άκου Δασκαλόπουλου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής. Έχετε αποφασίσει πού θα πάτε το καλοκαίρι? Μην πείτε ότι είναι νωρίς, είναι Μάιος τώρα πια.
1: Νωρίς δεν είναι καθόλου.
0: Πλέον από τον Ιανουάριο σκεφτόμαστε αυτά.
1: Και την προηγούμενη χρονιά. Το περνά κάπου καλά, λες, δεν μου το κρατάς αυτό, κυρία Δέσποινα, κυρία Χριστίνα,
0: το
1: κυρία Μαρία.
0: Και από τώρα, ναι. Γιατί αυτό που συμβαίνει με τους ξένους, όσο πάει και χειροτερεύει.
1: Βέβαια.
0: Δεν βρίσκουν να πάμε πουθενά. Βρήκαμε μια έρευνα όμως που λέει το εξής. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες σκοπεύει να αποφύγει πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς.
1: Ποιοι είναι αυτοί που δεν είναι πολυσύχναστοι τουριστικοί προορισμοί, να μας πει εδώ το travel.gr, παρακαλώ.
0: Ναι, μάλλον εννοεί Κυκλάδες. Ή συγκεκριμένα σημεία.
1: Δεν είναι πολύ συχνά στις Κυκλάδες.
0: Αυτό λέω, ότι είναι, θα αποφύγει Κυκλάδες.
1: Θα αποφύγει τις Κυκλάδες.
0: Ναι, όπου πάνε οι πολλοί ξένοι και τα έχουν κλείσει ήδη από τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο να βρει εσύ δωμάτια. Και μάλιστα σε μια τιμή που μπορεί να αντέξει το δικό σου πορτοφόλι. Ναι. Όταν συγκρίνεται με το πορτοφόλι του Αμερικανού.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά.
1: Πολύ απλά.
0: Εσείς έχετε αποφασίσει που θα πάτε?
1: Ναι. Οι μόνοι που έχουν αποφασίσει που θα πάνε είναι τα πιτσιρίκια που δίνουν πανελλήνιες, που έχουν κλείσει ΙΟ Πάρο, είναι χωρισμένα σε γκρουπ, υπάρχει ΙΟΣ ή Πάρος, και κάποια στη Μύκονο, αλλά νομίζω ότι δεν, επειδή κάνεις και μια επανάσταση. Καλά, μπορεί να έχουν κάποια παιδιά σπίτι στη Μύκονο, δηλαδή να πηγαίνουν εκεί από μικρά. Αλλά επειδή όταν ξεδίνεις εξετάσεις, θεωρείς ότι έχεις γίνει και λίγο πιο κουλτουριάρης κατευθείαν.
0: Ναι, μην πας κατευθείαν.
1: Πας σε κάτι λίγο πιο εναλλακτικό.
0: Θα παίξει αμοργός, ανάφη.
1: Παίζουν και αυτά. Αλλά το βασικό είναι αυτό το ξέσπασμα που γίνεται στην Πάρο και στην Ίω. Νομίζω ότι είναι οι μόνοι που ξέρουν σίγουρα που θα πάνε φέτος το καλοκαίρι. Και δεν θα αποφύγουν τους πολύ συχνάστους προορισμούς.
0: Και οι διακοπές τον Ιούνιο ίσως να είναι λίγο πιο φθηνές.
1: Ναι.
0: Ένα τσικ, όχι πολύ.
1: Πολύ τσικ. Λίγο τσικ.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα. Α, το τραγούδι είναι αρκετά επίκαιρο. Κρουαζιέρα. Του Βαγγέλη Γερμανού.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή στο πρωινό τη Παρασκευή 22 Μαΐου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και το Box. Διαλέγουμε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα μενού με 5 ευρώ. Παραγγέλνουμε και κερδίζουμε επιπλέον Box πόντους για να τους εξαγυρώσουμε σε ευρώ σε επόμενες παραγγελίες. Mm-hmm. Κατεβάζουμε το Box Delivery App λοιπόν και κάνουμε τις παραγγελίες μας από εδώ και στο εξής.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το νέο παιχνίδι Shoot and Win. Από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και μοναδικό δώρο τεχνολογίας. Θα μπείτε στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίο.ελλάδος.gr. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες και ίσως να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου και τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. 9 και 26 πάει η ώρα, έχουμε τώρα ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε εμείς μετά με Μίλτο Πασχαλίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον, Τεχεράνης με το στενό του Ορμούς και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Στους Ευρωπαίους εισαγγελεί σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρωταθλήτρια δημοσιονομικής επέκτασης η Ελλάδα το 26 σύμφωνα με την Κομισιόν. Έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague. Άστατος χειρός και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις.
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
16: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Δάσους. Γιάννης Κότσιρας. 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια.
17: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό.
17: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι.
17: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Δεν είναι που δεν έχεις τι να πεις. Μάλλον κάποιο μυστικό άνθος άρχισε να οριμάζει στη σιωπή σου. Το μυστικό άνθος, Νίκος Γρηγοριάδης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευής. Σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή σχεδόν, έχουμε την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου. Λέγοντα τις 4 το απόγευμα. Σήμερα, εμείς δίνουμε 8.122 ευρώ. Όμως, θα θέλαμε να μιλήσουμε με την φίλη που κέρδισε ένα αντίστοιχο ποσό την προηγούμενη εβδομάδα, τη φίλη μας τη Μάρια, και να μας πει έτσι πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαρία, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο.
2: Πόσα χρήματα κέρδισες, Μαρία?

0: κέρδισα 8.080 ευρώ.
1: Α, το θυμάσαι ακόμα, ωραία.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Είχες λάβει πολλές φορές μέρος στο διαγωνισμό, στο παιχνίδι?
0: Ναι, είχα δοκιμάσει αρκετές φορές. Διότι το σταθμό σας τον ακούω και τυχαίνει να ακούω τη δική σας εκπομπή συγκεκριμένα.
2: Α, ευχαριστούμε.
0: Επομένως, είχε τύχει να ακούσω πολλές φορές το μήνυμα για το χρηματοκιβώτιο.
1: Τέλεια.
2: Μαρία, έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα?
0: Αρχικά θα αποπληρώσω την εφορία μου.
1: Το τέλειο είναι ότι ανακούφιση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στη συνέχεια νομίζω ότι θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι που μου το είχαν προτείνει και ήμουν λιγάκι επιφυλακτική.
1: Πού?
0: Στην Κίνα.
1: Είναι πολύ ωραία, είναι ταξίδια ζωής αυτά.
0: Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το συστήνω και στους γνωστούς τους φίλους.
1: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να τα χαρείς, να περάσεις πολύ ωραία ό,τι και να κάνεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Και εδώ είμαστε για τους φίλους σου.
2: Ευχαριστούμε, Μαρία. Να είσαι πάντα τυχερή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά.
2: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: Αυτά με τη Μαρία, και αν θέλετε κι εσείς να είστε έτσι στη θέση της Μαρίας, να βρεθείτε κι εσείς και να κερδίσετε τα χρήματα που δίνουμε σήμερα, 8.122 ευρώ. Τι κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN και περιμένετε μέχρι τις 4 το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει να της πείτε, καταρχάς να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ. Αυτό είναι. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Λίγο μετά τις 4. Έχετε το νου σας, ε?
1: Σήμερα.
2: Μην χάσετε την κλήση. Συνεχίζουμε για... Ναι, μάλλον τώρα. Γιάννη Χαρούλη. Ο τραγουδά εδώ, Θανάση Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Τώρα, εσείς που πηγαίνετε, μας ακούτε πηγαίνοντας στη δουλειά, έχετε πάρει φαγητό μαζί σας?
1: Έχετε πάρει τα περάκι.
0: Έχετε πάρει τα περάκι, ναι, γιατί αυτό ίσως σας. Έχετε καταλάβει εγκαίρως ότι αυτό σας εξοικονομεί πάρα πολλά χρήματα. Έγινε μια έρευνα και κάποιοι Αμερικανοί μελέτησαν πόσα μπορούμε να γλιτώσουμε αν.
1: Το χρόνο,
0: ναι. Αν παίρνουμε φαγητό από το σπίτι, δίνοντας, ας πούμε.
1: Ναι, το φαγητό από το σπίτι.
0: Κοστίζοντας αυτό το πράγμα 3 με 5 ευρώ την ημέρα, σου λέει. Αντί να δίνεις 10 με 15 ευρώ την ημέρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Και πόσα μπορείς να αποταμιεύσεις κάθε χρόνο? 1.200 έως 3.000 ευρώ, δολάρια, συγγνώμη, το μήνα. Κάτι αντίστοιχο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Το χρόνο. Ευρώ.
0: Το χρόνο, έχεις δίκιο.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Δηλαδή
1: θεωρούν ότι το να ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ. Εντάξει, είναι πιο φθηνό, μπορεί, δεν ξέρω. Πάντα έχω ένα μεγάλο δίλημα για αυτά, γιατί μέσα στο σούπερ μάρκετ πρέπει να βάλεις και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κοστίζουν για να φτιάξεις κάτι, δηλαδή από ρεύμα μέχρι τη χασούρα, πράγματα που πετάς, έτσι, ναι, γιατί, ναι, δεν θα, ναι, τα χρησιμοποιείς, ναι, όλα. Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι στο τέλος κάπως βγαίνουν,
0: πάνω κάτω το ίδιο.
1: Ναι, οι σαβάρκες σαν νερά.
0: Νομίζω ότι για ανθρώπους που μένουν μόνοι τους. Ναι, ίσως η οικογένεια, όταν παίρνεις κάτι και μοιράζεις το φαγητό σε περισσότερα άτομα, δεν ξέρω, πετάτε κι εσείς οι οικογένειες.
1: Οι οικογένειες, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι τα πετάνε τα παιδιά και τα τρώει ένας. Υπάρχει ένας στο σπίτι που τρώει τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι περισσεύει από τα πιάτα των υπολείπων, αν δεν θέλει να πετάξει.
0: Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό που λένε οι ερευνητές στέκει ή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, είναι ένα, το να βάζεις κάθε χρόνο στην άκρη 1.200, πες 2.000 ευρώ. Και να μην τα βάζεις απλά στην άκρη. Λένε οι ειδικοί, πρέπει να μην τα αποταμιεύεις απλά.
1: Τι να τα κάνουμε, τέλος πάντων, αυτά που δεν τα τρώμε, πού να τα βάλουμε?
0: Εδώ λένε ότι θα πρέπει να τα επενδύεις.
1: Σε τι?
0: Δεν ξέρω, σε κάποιο στόχο άλλο. Να τα βάζεις μόνο στην άκρη.
1: Οκ. Okay.
0: Γιατί κάτι είναι και αυτό.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν διαχειρίζεις τα χρήματά σου, ναι. Αν πράγματι καταφέρεις να τρως σαν άνθρωπος και να γλιτώνεις τόσα χρήματα, είναι αρκετά χρήματα. 3.000 ευρώ το χρόνο είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Επίσης, θα σου πω και κάτι ακόμα. Αν κάνεις δίαιτα, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει οποιοδήποτε διαιτολόγος είναι να μαγειρεύεις από το σπίτι και να ελέγχεις τι τρως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό κάποιες φορές, όταν δεν έχει πολλές σαλάτες μέσα, είναι ίσως πιο φτηνό.
1: Μάλιστα.
0: Μια πιο φτηνή λύση.
1: Πολύ ωραία. Στρώμε ένα μαρούλι την ημέρα, να είναι πιο φθηνό από όλα.
0: Όχι, και καλά, μην βάζεις τον τόνο δίπλα, γιατί ο τόνος είναι πανάκριβος πια.
1: Τόνος είναι πάρα πολύ ακριβός, πάντα ήταν ακριβός.
0: Πάρα πολύ ακριβός, ναι. Άλλη συζήτηση αυτή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, το τραγούδι Θες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα.

0: λεπτά για σήμερα, στο πρωινό της Παρασκευής. Mm-hmm. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το 11888 για όλα. Τώρα που η γύρη και η σκόνη έχει μπει παντού μέσα στο σπίτι, αν σκέφτεστε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνουμε online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά. Βλέπουμε αξιολογήσεις και νιώθουμε έτσι μια σιγουριά για την επιλογή μας. Μπαίνουμε λοιπόν στο 11888.gr και βλέπουμε όλες τις προσφορές του μήνα και κλείνουμε το ραντεβού μας. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Και έκανες.
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, χίλιες σιωπές και πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Είναι τώρα 10 και 9, 22 Μαΐου, μέρα που έχει μείνει κάποιο γλυκό σε κάποια γωνιά, σε κάποια άκρη από την χθεσινή ημέρα, είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά. Κάτι θα βρείτε έτσι για να γλυκαθείτε, που είναι η Παρασκευή σήμερα συνεφιασμένη. Δεν παίρνει όμως κάτι από την αξία της. Την Παρασκευή την έχουμε πάντα πολύ ψηλά. Και συνεχίζουμε, κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Σε λίγο θα ρίξουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Αλκίνος Ιωαννίδης θα είμαι κοντά σου για τη συνέχεια. Και αμέσως μετά Παπαζό και Ακύλας μαζί στο Ατελιέ. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρημαδό βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Διαβάζω για καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Έχει πέσει τσιμέντο στο οδόστρωμα στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας και σύμφωνα με αυτά που βλέπω, καθυστερήσεις φτάνουν τα 20-25 λεπτά από Φιλήσεως Μεταμόρφωση, με τη δεξιά λωρίδα να είναι κλειστή. Και μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας. Πρωινό Παρασκευής στο Μελωδία και το 6956614992 είναι στη διάθεσή σας για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα. Να κάνουμε παρέα με λίγα λόγια. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Ο Δημήτρης Μπάσης για τη συνέχεια με Νεξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία, και αμέσως μετά Παντελής Θαλασσινός. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία, 10 και 25, λίγο πριν την ενημέρωση μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας, διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τον περνάμε μια δύσκολη περίοδο, οι διατροφικές συνήθειες μπαίνουν συνήθως σε δεύτερη προτεραιότητα, σε καταστάσεις όπως είναι η ανάρρωση μετά από ασθένεια, σε περιπτώσεις αδυναμίας των ηλικιωμένων, η ογκολογική θεραπεία. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Κάπου εδώ έρχονται τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Και μπορείς να ενημερωθείς από τον γιατρό, από το φαρμακοποιό σου, να μάθεις περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Ακριβώς στις 10.30 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Δήμητρα Γαλάνη αμέσως μετά και πες πως μαντάμωσες. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό με την Τάνια Σανακλείδου.
0: Αφορμή η μεγάλη συναυλία κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό την Κυριακή 12 Ιουλίου στον Λυκαβητό.
5: Και μετά ήρθε η συνεργασία μας σε δύο πολύ σημαντικούς για μένα δίσκους, το Φίλε και τις Βροχές και τις Νύχτες.
6: Η ψυχή του Γιάννη δεν θα χαιρόταν τόσο πολύ όσο να βλέπει να ανθίζουν τα τραγούδια του στα χείλη παιδιών, τα οποία πρέπει να σας πω ότι αγαπούν πάρα πολύ το έργο του.
4: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρες.
4: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον, Τεχεράνης με το στενό του Ορμούς και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Στους Ευρωπαίους εισαγγελείς σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρωταθλήτρια δημοσιονομικής επέκτασης η Ελλάδα το 26 σύμφωνα με την Κομισιόν. Έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για το Final Four της EuroLeague. Άστατος καιρός και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
9: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
10: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
9: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
10: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
9: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
11: Και όχι μόνο.
12: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
14: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.
17: Human.
15: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η αρχή, ένας τυχαίος μάλλον συνδυασμός λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια, φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική, από τις πολλές που συνοστίζονται συνέχειες, μιαν εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι το σχήμα διαγράφοντας, και μέσα στα στενά όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη του τεχνίτη δείχνει το τέλος. Το ποίημα, Άθος Δημουλάς.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Μπράβο και στο Γιάννη Χαρούλη με τον ακροβάτη. 10 και 43 πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Σήμερα είναι η μέρα που ελπίζω να βρεθεί νικητής ή νικητρία για 8.122 ευρώ. Κάποιος το Σαββατοκύριακο θα έχει στη διάθεσή του 8.122 ευρώ περισσότερα. 4 με 5 σήμερα η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό στη Μέρη. Θα σας ρωτήσει εξάλλου τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 8.122 ευρώ είναι η απάντηση που θα κάνει τα μετρητά να γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δημήτρης Μητροπάνος, για τη συνέχεια σβήσε το φεγγάρι στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 11, να πούμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Forti Mel στην παρέα μας. Διατροφικό σύμμαχο, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή κρέμας αλλά και ροφημάτων και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να μάθεις περισσότερα, να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου ή να μπεις στο dosevaros.gr για περισσότερες πληροφορίες. Τα Forti Mel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται από την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
18: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι ευτυχισμένο, το λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Ευτυχώ το εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πόσα κομμάτια κι αν μπορέσει να ενώσει όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.

εδώ με ένα μαύρο γάτο και το Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Λέμε καλημέρα, 11 και 11. Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας. Μέχρι τις 2 στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία και βροχή θα έχει, από ό,τι μας έχουν πει στις προβλέψεις, και αύριο ακόμα περισσότεροι. Τέλος πάντων, δεν είναι μέρες για ανεμελιές. Δηλαδή, δεν βγαίνουμε από το σπίτι έτσι. Ένα διάβροχο, μια ομπρέλα, τη χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Είναι όμως μέρα σήμερα για θέατρο. Για την παράσταση Αρχιμάστορα Σόλνες έχω πρόταση, έχω και προσκλήσεις. Είναι διπλές και είπαμε, είναι για απόψε. Γι' αυτό το έργο του Ερικού Ήψεν, τον Αρχιμάστορα Σόλνες, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, στο Υπόγειο. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Θόδωρος Γράμψας και την Αλίνα Σόλνες, η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια στο Θέατρο Τέχνης, από όπου και έχει ξεκινήσει. Για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, στο 6956614992, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και συμπληρώνετε Σόλνες. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Σωκράτης Μάλαμας για τη συνέχεια, στα είπα όλα, και αμέσως μετά Γιάννης Πουλόπουλος. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν, και βεβαίως ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

Συμπαθητικά τα βλέπω τα πράγματα στους δρόμους αυτή τη στιγμή που είναι, τι ώρα είναι, 11 και 18. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Κατά τα λοιπά, έτσι έχουμε ένα σχετικό διάβασμα σήμερα, γιατί είναι πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάποιες αλλαγές που θα γίνουν προκειμένου να διεξαχθεί το Final Four. Βλέπω ότι στη μία η ώρα ο σταθμός Θησίο και στις 2 η ώρα ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Το έχουμε γι' αυτό στο νου μας και συνεχίζουμε τη μέρα μας. Η Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια στον αέρα μας, τα Κούνια για καρφιά και αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης και Μόνο στα όνειρα. Καλημέρα.

11 και 26, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και είναι ο διατροφικός σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι για την διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel λοιπόν είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Ακριβώς 11.30 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, αμέσως μετά Διονύσης Σαββόπουλος, Ελένη Βιτάλη μαζί και ας κρατήσουν οι χοροί. Καλημέρα!

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό με την Τάνια Σανακλείδου.
0: Αφορμή η μεγάλη συναυλία κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό την Κυριακή 12 Ιουλίου στον Λυκαβητό.
5: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να

0: καθημερινά και στην νεότερη γενιά.
1: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό. Στο ακριβώς κάθε ώρες. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρας σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. 11 years, one Salonica.
10: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica.
11: The one you love. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

άμα δεν είναι πολύ ξεχωριστές φωνές και οι δύο, και η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Αλαμανή, που μόλις έφυγαν από τον αέρα μας με το «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει», έτσι όπως το ένιωσαν και το τραγούδισαν για τις κασέτες του Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 11 και 41 Παρασκευή σήμερα, και απόγευμα τι γίνεται μεταξύ 4 και 5. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Αυτή την εβδομάδα 8.122 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένουν νικητή ή νικήτρια. Και μεταξύ 4 και 5 θα ξέρουμε. Εσείς αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη που θα σας ρωτήσει το ακριβές ποσό, 8.122 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα, εντωμεταξύ, μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή, εσείς που θέλετε, γράφετε Queen και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Tel, ένα SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ας έρθει τώρα ο Γιάννης Χαρούλης στον αέρα μας. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Καλημέρα.

0: Άντε να φτιάξει ο καιρός, να μην περιμένουμε βροχή, να βρεθούμε κάτω από τον ουρανό της Αθήνας για να δούμε σινεμά. Greek Cinema Night σημειώστε ημερομηνίες 25 και με 28 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας. Οι ταινίες είναι 4, η προβολή τους ξεκινάει στις 9 η ώρα και η είσοδος είναι ελεύθερη. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές λοιπόν κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Και ποιες ταινίες είναι αυτές? Είναι οι Άγριες Μέρες Μας του Βασίλη Κεκάτου, είναι οι Σοβίτες του Θοδωρή Μαραγκού, είναι Πολυτεχνία της και Ερημοσπίτης του Αλέγκου Σακελάριου και είναι και το Afterlove του Σέργιου Πάσχου. 25 με 28 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας από το Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων και την Front Stage. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 12. Είναι ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Φαντάσου να το κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πάντα
0: μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
18: Ρισκάρεις.
17: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
18: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
17: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
18: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
17: Εξαιρετικά.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Είσαι ένα μνήμα γνώριστο μικρού κημητηρίου. Δεν θέλω να το βλέπω στην ακτίνε του ηλίου. Μη δε κυπάρει ο σκιά, μη δε απεχθείς η τέα να το σκιάζει. Καταιγείς, ας το κτυπά βία. Και δεν ποθώ θυμίαμα, δεν θέλω ψαλμωδίαν. Να έλθεις μόνο σε ζητώ, μη ανθαμβήν πρωίαν. Να βρέξεις με ένα δάκρυ σου το διψασμένον χώμα και σβήσει με το δάκρυ σου και το όνομά μου ακόμα. Πόθος αρεστή. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου βέλετια.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική. Celtic Social Club. Στίχη. Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Είμαι αθώος. Το φιλί μου υπήρχε στο σενάριο. Η απολογία του Ιούδα, Χάρης Μελιτάς.
11: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μαλλιά, θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
9: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
8: Θέλει να
9: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
8: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Απάνω μου έχω πάντοτε. Σου και από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
11: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

σε μένα βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία.

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: Μοιάζει απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Ξύπνα, τα ριάκια σέρνουν το νερό μουρμουριστά και τα δέντρα σιούνται, γέρνουν και η ψυχή μου πώς βαστά. Αγάπη στον κρεμνό, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει. 11 years, one Salonica.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
6: Αλλά σε

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Ποτέ δεν είπε όχι στους γονείς. Ποτέ δεν χάλασε χατήρι στα παιδιά. Κι εκείνοι δίκαιοι ληστές αναφανδών μοίρασαν τη ζωή του σε δύο ίσα μέρη και την έφαγαν. Οικογενειακό δίκαιο. Χάρης Μελιτάς.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουενέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
12: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
11: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Σαν

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Αγάπες ταξιδιάρες στο κύμα το θολό και βούλιαξε η βαρκούλα και πέσαν στο γυαλό. Αγάπες ταξιδιάρες, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: αγαπώ.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5 και μισή ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Από τα χέρια μου γλυκές μπουκές εσύ να τρως. Εγώ να χορταίνω. Να κάνεις μια να πετάς ψηλά και μια να κρύβεσαι ξανά στη φωλιά των χεριών μου. Ευλαβικά να σε φιλώ. Στρούθη. Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης.
8: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
9: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
8: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
7: Όχι, γιατί
8: αυτό εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
10: Μη μου μιλάς για αγάπη.
6: Πάντα έντεχνα.
10: Έχει πανσαλίνο απόψε.
6: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
11: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.
12: Υπέρ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo Ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo Ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του Διελλήνικων. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Είναι υπόθυμοι ναρέδες στυλωμένοι, λάμψεις του μουεζίνη στην κορφή τους, φωτοβολίδες των κραυγών της οικουμένης, πηγολαμπίδες σε συρτάρια κορασίδων που κατοικούν σε ακρογιαλιές μέσα σε επαύλεις και τρέχουν με ποδήλατα σε κήπους, άλλες γυμνές, άλλες ημίγυμνες και άλλες φορώντας φορέματα με φραμπαλάδες και μποτίνια. Αφρός, Ανδρέας Εμπειρίκος.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύματα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δε ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Πρώτα δεν είχε μες στο αίμα τη φυγή. Μα η φυγή χαράσει μόνη της τη ρότα. Σαν μουσική, πόλο φαλτσάρι, για μια νότα. Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Χρήστος Μιχαήλ.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς. Η κασέτα του Χρήστου Τηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Φίλαμε.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κλείσει. Έχει πλασικό κίνηση. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σαν

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες. Όταν τα ανοίγω, βλέπω μπρος μου ό,τι και αν τύχει. Όταν τα κλείνω, βλέπω μπρος μου ό,τι ποθώ. Ανδρέας Εμπειρίκος, διάφανες αυλαίες.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Πίσω από το φως της μουσικής

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: θέλει μελωδία.
1: Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε.
2: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Ένα φιλί κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Ένα φιλί δικό σου κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Εσύ είσαι ο κόσμος όλος. Είσαι ένα φιλί. Kiss Off, Χρήστος Κανθάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

όπως πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με αγκαλιά και εγώ να λέω
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Η ποίησης είναι ανάπτυξης στυλβώντας ποδηλάτο. Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε. Οι δρόμοι είναι λευκοί, τα άνθη μιλούν. Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες. Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος. Ανδρέας Εμπειρίκος.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Τι σημαίνουν εκείνα τα ονόματα και ποια βουνά μοιράζουν το κρύο σε στόμα και μάτια? Πάντα υπάρχει ένας βοράς, άγρια αποθητός, με γένεια αιχμηρά και πολύ περπάτημα. Μέχρι τα νερά που καθρεφτίζουν, η εικόνα τραντάζει το σώμα, σαν να ήταν η πρώτη φορά. Έρχεται πάλι Χρήστος Χιορίκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
2: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
3: έχεις μάθει όλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα σε ξεχάσω σύντομα, αγάπη μου γλυκιά. Γι' αυτό να απολαύσεις τη μικρή σου τη μέρα, το μικρό σου το μήνα, τη μικρή μισή χρονιά. Προτού ξεχάσω ή πεθάνω ή πάω παραπέρα και για πάντα χωρίσουμε. Σε λίγο μόνο καιρό θα σε ξεχάσω, όπως είπα. Όμως όσο θα μένω, αν με οικετέψεις με το ψέμα σου το πιο τρυφερό, θα σου τάξω τον όρκο μου, τον πιο λατρεμένο. Σονέτο 4, Έντνα Βίνσεντ Μίλεϊ.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: το μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλαμε.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
5: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας μαγ...

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η μέρα είναι γαλάζια, τα φύλλα της είναι πράσινα, τα τριαντάφυλλά της είναι κόκκινα, τα νύχια της κατακόκκινα. Στον άνεμό της πλαταγίζουν οι σημαίες των μπαλκονιών. Στα μπαλκόνια λύνουν τα μαλλιά τους οι χθεσινές εσπερίδες. Η ημέρα σήμερα. Ανδρέας Εμπειρίκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρματα θαύματα,

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
2: στους 98.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να πλέω γοργά στη ζωή με τον αγέρα, όχι ενάντια στον αγέρα. Από τους 7 ωκεανούς του σύμπαντος, να μαλακώνω τους σκληρούς σπόρους, να σπέρνω τα καταστραμμένα χωράφια, τους ακαλλιέργητους κήπους. Δίδαξε. Μπεάτα Κιουκιουέλ Βράιλα.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ακόμα δεν αρκεί να το σκεπάσει η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.